αν το πάω και δέο, αν το πάω με τόγκο, αν το πάω άμπο, αν το πάω ισιόλου, αν το πάω κουρούγκου, αν το πάω ρόγκου, αν το πάω μιωρί, αν το πάω κιέγκου, αν το πάω αμπέο, αν το πάω καντεβένε, αν το πάω λουλουμά, αν το πάω ρέντι, αν το πάω κυραγόντου και δεκένει τσάνα, σάνα, σάνα.